0: ξέρει ο Γάννη. Θα το μολάσω. Μλάγιου τα μάτια μλάγιου
1: dah. Ya awak tu sibuk-sibuk pergi jaga tetikan orang buat apa?